Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θαλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Στα Πατήσια, λοιπόν, μια 76χρονη πήγε το μεσημέρι τη Δευτέρα σε νηπιαγωγείο για να παραλάβει το εγγόνι τη.
1: Μια χαρά
0: μόνο
1: μέχρι εδώ.
0: Που υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα. Δεν είχε μαζί την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση. Οι νηπιαγωγοί, όπως ήταν υποχρεωμένες, αρνήθηκαν να τη παραδώσουν το παιδί και τότε τα πράγματα ξέφυγαν. Ακολούθησε έντονο καυγά ανάμεταξύ του. Η 76χρονη φέρεται να επιτέθηκε σε νηπιαγωγό, προκαλώντα τι εκδορέ στο πρόσωπο.
1: Τι λέει η γιαγιά,
0: κλείθηκε η αστυνομία και η γιαγιά συνελήφθηκε.
1: Άσχετα μα ξέρουν, δεν μα ξέρουν, πρέπει κάποια πράγματα να τηρούνται.
0: Εντάξει, είναι και αρχή τη χρονιά δηλαδή.
1: Δεν πρόλαβα να τη γνωρίσουν τη γιαγιά. Τώρα τη μάθαν και από την καλή. Και από την ανάποδη. Γιατί βγήκε λίγο ανάποδη γιαγιά, να τα λέμε αυτά.
2: Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

0: οι εποχές του χρόνου που η απιστία παίρνει τα πάνω της. Άνοιξη και καλοκαίρι.
1: Ναι, εκεί που αρχίζουν οι κάψες.
0: Αυτό, ο ήλιος ανεβαίνει, η θερμοκρασία ανεβαίνει, η διάθεση φτιάχνει, βγαίνουμε περισσότερο, φλερτάρουμε περισσότερο και γενικά οι αντιστάσεις ψιλοπέφτουν. Οπότε τώρα που το ξέρετε, αν ο σύντροφός σας αρχίσει ξαφνικά να αγαπάει πάρα πολύ τις καλοκαιρινές εξόδους, ένα μάτι παραπάνω δεν βλάπτει.
2: Τι είναι σε ένα μάτι παραπάνω?
1: Ένα μάτι, ρε παιδί μου, για να μην σε ματιάζουν και να μην ματιάζει. Ένα τέτοιο μάτι δεν είναι.
0: Εγώ νόμιζα ότι θα τη έβγαζε τη σαλινή στο μάτι, να σου πω.
3: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Ο Μακ Χέρμπστ, 69 ετών, Καναδός, και αποφάσισε να κάνει τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο. Και μέσα σε 324 ημέρες έκανε περίπου 30.000 χιλιόμετρα. Μπήκε στον Guinness ως ο γυραιότερος άνδρας που έκανε τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο. Παράλληλα, συγκέντρωσε σχεδόν 68.000 καναδικά δολάρια για την έρευνα κατά του καρκίνου. Η σύζυγός του Τζάκι πέθανε από καρκίνο το 21 στα 55 της. Μάλιστα, σε κάποια από τα μέρη που επισκέφτηκε, σκόρπισε τις τάχτες της, εκπληρώνοντας πράγματα που είχαν ονειρευτεί μαζί, ρε Κωστή, ρε και Βιβιάν.
2: Κωστή, τώρα μια και έρχεται και σένα, όσον ούπο η ώρα, να ξέρει τι θα σε κάψουμε.
3: Τι λέει, ρε!
4: Όχι, δεν θέλω εγώ να με κάψετε. Εγώ θέλω να με θάψετε.
2: Όχι, θα σε κάψουμε.
4: Όχι, ρε, εσύ να με θάψετε, είπα θέλω.
2: Όχι, θα σε κάψουμε και θα ρίξουμε και τη στάχτη έτσι.
3: Κάτσε, μωρέ, μην πετά τη στάχτη από εδώ. Έφαγα το χέρι του.
4: Μην είσαι τέτοιο, ρε.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
7: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
8: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά? Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μου, ναι. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
9: Θέλεις νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Η λογική λέει Energy.
10: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
5: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Πέισινο νέο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Παλμός 96,5.

0: Είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
7: Παλμός 96,5.

0: 7 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είσαστε και εσείς. Πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτώβρη. Από αυτή την ώρα μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με την Vivian Τσακπίνη και χωρίς το Στέλιο Παναγόπουλο, ο οποίος έχει κολλήσει στην κίνηση από ό,τι μας έστειλε στο μήνυμα. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό
1: πρωινό με παλμό.
0: Έφτασες ρε, έλα.
2: Εννοείται.
3: Μόλις έφτασε το παιδί.
2: Παιδιά, θέλω να δούμε την κίνηση σε λίγο, γιατί γίνεται χαμός από όλες τις κατευθύνσεις. Πορτοκαλί παντού στο Google Maps.
3: Χαμούλης θα γίνει και εδώ γενικότερα, γιατί πριν πετάξεις οτιδήποτε σήμερα στα σκουπίδια, περίμενε, γιατί κάπου στον κόσμο υπάρχει ένας άνθρωπος που πιθανότατα το συλλέγει.
0: Υπάρχει τρόπος, λέει, να μάθεις πόσοι μεγάλοι έρωτες σε περιμένουν στη ζωή σου και το μόνο που χρειάζονται οι ερευνητές είναι το μήνα που γεννήθηκες. Ετοιμαστείτε να καταμετρήσουμε πρώην. Φυσικά, μην ξεχνάτε, στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, κοντά στις 8.30, σας περιμένει το ηχητικό για το φτιάξε βαλίτσα, όπως επίσης σας περιμένει ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Easy Travel U και τον Παλμό 96,5. Σε πολύ λίγο θα ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση και τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το σημερινό καιρό. Τώρα, Ava Max.

0: Αλέχανδρο, Μπρούνο Μας, Άντια Σμάιτ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Φτιάξαμε και το πρωινό καφέ στο Στέλιο. Έτοιμη, πανέτοιμη και η Βιβί. Και ο Κωστής τώρα είναι η ώρα που βγαίνει στους δρόμους για να δει τι γίνεται με την κίνηση. Καλή εικόνα από περιφερειακό Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλή Σόλγα. Περισσότερα αυτοκίνητα αυτή την ώρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε καθυστερήσει την Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Ο Μαλήρο είσαι δεξί και αριστερό ρεύμα τη Εγνατία. Πολλοί κόσμοι διασχίζει αυτή την ώρα την Τζιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρό.
1: Ακόμα καλύτερη εικόνα με τον καιρό μα, παιδιά. Έχω αποφασίσει ότι αυτό ο καιρό μου αρέσει τελικά. 10 βαθμοί Κελσίου τώρα με ηλιοφάνεια. 25 θα φτάσει ανώτατη.
2: Και έχω να σου πω εγώ τώρα ότι η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η νέα εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα, όσο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου. Κάτι κακό έπαθε ο Στέλιος.

0: Ο Χριστός.
1: Θα αρχίσω να μυρολογώ γιατί δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για αυτό το πρωινό, αυτό να ξέρετε. Έτσι πως ξεκίνησε.
0: Κωστή, τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Ήταν το καινούριο του Μηχανάκη που μάρσαρε.
1: Ήταν η ελπίδα που δεν έχω, παιδιά, να ξέρετε. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Ποιο είναι το πιο άχρηστο πράγμα που θα μπορούσες να σκεφτείς, να συλλέξεις? Το σκέφτηκες? Ωραία. Κάποιοι κατάφεραν να σκεφτούν κάτι ακόμα χειρότερο. Βίβιαν, ο λόγος σε σένα.
2: Έχουμε τις πιο κουλές συλλογές που έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που συλλέγουν γραμματόσημα ή νομίσματα και υπάρχουν και αυτοί που η φαντασία τους δεν έχει καθόλου όριο. Μία γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει συλλογή με πάνω από 20.000 σακουλάκια ζάχαρης από καφετέρειες και εστιατόρια όλου του κόσμου.
0: Πάλι καλά που δεν τις πίνει και δεν τις τρώει.
1: Είναι διαβητική.
2: Άλλοι συλλέγουν αυτοκόλλητα από μπανάνες. Ναι, τα μικρά αυτά τα αυτοκόλλητα με τον κωδικό και τη μάρκα του φρούτου.
1: Συνήθως τα τρώει. Όταν είναι σε μήλο, τέλειος τα τρώει. Δεν τα παίρνει χαμπάρι.
2: Είναι βρόσιμα, όντως.
0: Κάποια, παιδιά, μην μπερδεύεστε κάποια.
1: Ναι, μην το δοκιμάσετε. Εντάξει.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χιλιάδες πλαστικά παπάκια μπάνιου σε κάθε χρώμα, σε κάθε μέγεθος και σχέδιο που μπορείς να φανταστείς.
1: Έλα, Στέλιο, παραδέξου, το έχεις.
2: Έχεις παπάκια.
0: Έχω πραγματικό παπάκι, αν συνεχίσετε.
1: Θα το βάλεις μπρος και θα σκεφτείς.
0: Ναι, θα φύγω.
2: Κάποιοι συλλέγουν σακουλάκια εμετού από αεροπλάνα, κρατώντας μάλιστα δείγματα από διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες.
1: Δείγματα από διαφορετικές εταιρείες, γιατί νόμιζα θα κρατούσαν και δείγματα εμετού.
0: Πόπο ρε, Κωστή, θα ξεράσουμε.
1: Καλά, δεν θα είσαι και ο μόνος. Λοιπόν, μην ξεχνάτε σε πολύ λίγο. Έχετε ραντεβού με το ηχητικό για το φτιάξε βαλίτσα. Τα αυτιά σας εδώ και τα χέρια σας στο κινητό. Το 2310 508 950 θα είναι στη διάθεσή σας για 5 λεπτά από τη στιγμή που θα ακούσετε το φτιάξε βαλίτσα. Τώρα πάμε να ακούσουμε Haven και I Run στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Παλμός 96,5.

Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss στο Παλμόνι 6,5. Όλα επιτυχία στα φιλιά μας θέλουμε και όχι μόνο ένα. Στο Λάζαρο, στην Κωνσταντίνα. Καλημέρα στον φίλο τον Κωστή. Καλημέρα στη Μαρίνα. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα στον Γιώργο, στον Νίκο, στον Πέτρο. Καλημέρα σε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber στο 6931-965-965. Σε πολύ λίγο θα δούμε τι λένε οι πλανήτες για τη σημερινή ημέρα. Πάμε όμως να δούμε τι λένε οι δρόμοι αυτή την ώρα. Έχουμε καλή ροή.

0: Εκεί και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας έχουμε καθυστερήσει στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη. Στην άνοδο τα πράγματα είναι καλά. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα στη Τζιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη Γρηγορίου Λαμπαράκη και στην Τούμπα. Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια, 10 βαθμοί Κελσίου συνεχίζονται αυτοί οι βαθμοί. Δεν ανέβηκε καθόλου η θερμοκρασία. Θα ανέβει όμως κάποια φάση στους 25 ανώτατοι.
2: Και τώρα έχω να σας πω, κατέβασα τον ουρανό, κατέβασα και τα άστρα, να σας πω τι σας μέλει, ποια είναι τα μελούμενα. Λοιπόν, για τους κρύους επαγγελματικά θα υπάρξει πρόοδος και αναγνώριση, ενώ αισθηματικά μια πιθανή επιστροφή από το παρελθόν. Για τους σταύρους, νέα ευκαιρία για οικονομική βελτίωση, ενώ σταθερότητα και τρυφερότητα στη σχέση. Δίδυμοι, νέα πρόταση, νέα ευκαιρία στα επαγγελματικά σας και στα αισθηματικά, ένα φλερτ και μια ενδιαφέρουσα επικοινωνία. Καρκίνοι, αποφύγετε τις εντάσεις στη δουλειά, δεν θα σας κάνουν καλό, ενώ έντονα αισθήματα και μεγάλη ευαισθησία σας περιμένει στα αισθηματικά σας. Λέοντες, ξεχωρίζετε και κερδίζετε τις εντυπώσεις πάντα στη δουλειά και έντονη έλξη και πάθος στα αισθηματικά σας. Παρθένος, τακτοποιήστε τις εκκρεμότητες στις επαγγελματικές και επικοινωνήστε με άτομο από το παρελθόν σας για τα αισθηματικά, εκεί φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή. Ζυγοί, πολύ θετικές εξελίξεις στη δουλειά και ευνοϊκή μέρα και για τις σχέσεις και για το φλερτ. Σκορπιοί, τώρα νέα συνεργασία μπορεί να προκύψει στην επαγγελματική σας πορεία και ένα πολύ δυνατό πάθος ανθίζει. Τοξότες, απρόσμενη ευκαιρία επαγγελματική και νέα γνωριμία ή ευχάριστη έκπληξη στα συστηματικά σας. Εγώκερη, σταθερή πρόοδος σε δουλειά και κάποιος μπορεί να σας πλησιάσει μέσα από το εργασιακό περιβάλλον, αλλά όχι για εργασιακό σκοπό. Υδροχόοι, επιστροφή παλιάς ευκαιρίας, κάτι παλιό ξαναέρχεται στον ορίζοντα και ήρθε η ώρα για να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας στη σχέση. Ιχθύες, προσοχή στα οικονομικά αυτή την περίοδο, ενώ ένα μήνυμα ή μια επικοινωνία από απόσταση σας περιμένει στα αισθηματικά.
1: Τώρα, καλά όλα αυτά, αλλά εγώ, άμα μου δώσετε τον μήνα που γεννηθήκατε, θα σας πω πόσες πραγματικά μεγάλες αγάπες λέει ότι θα ζήσετε στη ζωή σας. Και κάποιοι μπορεί να τις έχουν ήδη εξαντλήσει.

0: Αναχική καρδιά. Μέλισσε στο Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε κι εσείς. Τέλειος Βίβιαν και Κωστής πίσω από το μικρόφωνο, σου κρατούν συντροφιά μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Και υπάρχει μια παιχνιδιάρικη θεωρία που λέει ότι ο μήνας που γεννήθηκες μπορεί να δείξει πόσες πραγματικά μεγάλες αγάπες μπορείς να ζήσεις. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα προβλήματα, γιατί αν έχεις συμπληρώσει ήδη τον αριθμό, μην κάνεις άλλα σχέδια.
1: Για να δούμε τώρα τι φλακίες λέει και αυτό, για πάμε.
0: Λοιπόν, η Ιανουάρη λέει, λέει ότι έχουν τρεις μεγάλες αγάπες, με την τρίτη να είναι η πιο δυνατή.
1: Μπράβο.
0: Φεβρουάριος 2. Μάρτιος, ένας έρωτας που δεν ξεχνιέται ποτέ.
1: Πέφτουμε όσο πάμε.
0: Απρίλιος 2 δυνατή. Μάιος 1 και καλός. Ιούνι περνούν από αρκετές σημαντικές σχέσεις μέχρι να βρουν αυτό που θέλουν. Ενώ οι Ιούλοι έχουν έναν έρωτα που τους έχει σημαδεύσει. Αύγουστος, αρκετοί έρωτες μέχρι να έρθει ο σωστός.
1: Καλοκαίρι.
0: Ναι. Σεπτέμβριος, επίσης αρκετές σχέσεις, αλλά δύσκολα παραδίδεται ολοκληρωτικά.
1: Ναι.
0: Οκτώβριος, 2 μεγάλες αγάπες. Η δεύτερη είναι καθοριστική.
1: Σοκαριστικό!
0: Γιατί είναι τέλειο σοκαριστικό.
1: Σοκαριστικό. Το τελικά. Λέει και το σουβλάκι στο άρθρο σου.
0: Εσύ Οκτώβριο είσαι γεννημένο, δύο μεγάλες αγάπες. Τώρα είσαι στη δεύτερη, για να ξέρουμε.
1: Αν δεν με αφήσει, θα είναι και καθοριστική.
0: Εντάξει, λοιπόν. Οι Νοέμβροι ερωτεύονται δυνατά, αλλά όταν τελειώσει, τελείωσε. Και τέλος, οι Δεκέμβροι μπορούν να γνωρίσουν αρκετούς, αλλά ένας είναι αυτός με τον οποίο θα θελήσουν να χτίσουν μέλλον.
2: Για κάποιον δυνητικό άνθρωπο, ο οποίος έχει γεννηθεί Δεκέμβρη και με θέλει και με ποθεί, να ξέρει απλά ότι εγώ θα αναλάβω το χτίσιμο ως αρχιτέκτονας.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Όλα τα στατικά της σχέσης θα τα κάνω εγώ.
1: Πώς καταλήξαμε σε επαγγελματικά τώρα.
0: Τι να κάνουμε, το γυρνάει βέβαια που και που για να κάνει και λίγο διαφήμιση. Expose.

0: ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Βίνας Κουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
0: Παλμός 96,5.

0: Eminem, Lose Yourself, στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Ευτυχώς δεν χάνετε τη συχνότητα και όσο περνάει η ώρα η παρέα μεγαλώνει. Καλημέρα στη Μαριάννα, στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στον Δημοσθένη και στην Τίνα. Καλημέρα και σε σένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιόφωνο σου. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Είναι το γνωστό πρωινό με Παλμό. Πρωινό με Παλμό. Και να το πάρουμε όπως πρέπει να το πάρουμε. Είμαι ο Κώστης Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σε καλημερίζουμε και σε καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που έχει τίτλο
1: Πρωινό με Παλμό.
2: Και έχουμε πολύ ωραία πράγματα και για την δεύτερη ώρα.
0: Σαν
2: και αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, σε ποια θέση λέτε ότι βρίσκεται η Ελλάδα σε μια παγκόσμια κατάταξη που και μόνο που τη βλέπεις μπορεί να σου ανεβάζει λίγο το άγχος. Σε λίγο θα σας τα πω.
3: Θα έδινες εσύ ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να αγοράσεις ολόκληρο νησί? Κάπου στον κόσμο μπορείς να το κάνεις και αυτό και θα πάμε να δούμε και πόσα χρήματα πρέπει να δώσεις, αλλά και πού είναι.
0: Και πού πρέπει να κάνουμε τον έρανο και πού πρέπει να απευθυνθούμε για αυτά τα λεφτά.
2: Και πώς από τα δύο νεφρά να πάρουμε, να βγάλουμε. Έτσι.
0: Μην ξεχνάτε, στο δεύτερο μέρος παίζουμε. Δεν κολλάει. Σας δίνουμε 12 λέξεις, 10 είναι ταιριαστές, οι 2 είναι άλλα ντάλλον και αυτές καλείστε να ανακαλύψετε. Διεκδικείτε και σήμερα την συμμετοχή σας σε μια πολύ μεγάλη κλήρωση με ένα τεράστιο δώρο από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη.
2: Πλήρες πακέτο με μαθήματα οδήγησης και στο τέλος έχετε και την ευκαιρία να δώσετε την εξέταση για να πάρετε και το δίπλωμα. Όλα αυτά σε ένα πακέτο δικό σας, όπως το κερδίσει.
0: Σε πολύ λίγο μαθαίνουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Τετάρτη 7 Οκτώβρη. Τώρα Σόμπρ και 12 to 12.
2: Ooh.

0: Teenage Dreams, το Palmo 96,5, όλα επιτυχίες. Και από το εφηβικό όνειρο ξυπνάμε στον ενήλικο εφιάλτη. Και πραγματικά είναι εφιαλτικό το σενάριο να ξυπνάς και να δέχεσαι email από την εταιρεία ηλεκτρισμού που να σου λέει ότι έχεις έναν υπέρογκο λογαριασμό. Αν ψάχνεις
1: υπέροχο,
0: πρόγραμμα.
1: Υπέροχο ή υπέρογκο.
0: Υπέρογκο. Ψάχνεις ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις? Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μπες τώρα κιόλας στο energy.gr και φτιάξε το ολοκένουργιο συμβόλαιό σου με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Και βλέπω ότι έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ρεύμα που οδηγεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
1: Περίεργο.
0: Λίγο μετά την έξοδο του Επταπηγείου στο ύψος της Τριανδρίας. Έχουμε μία μποτιλιαρισμένη Κασάνδρου, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο ξεκίνημα της Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή έχουμε στη Μίκη Θεοδωράκη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Στρατού. Καλή ροή αυτή την ώρα σε Εγνατία, μισογεμάτη Τσιμισκή, καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Σχεδόν ηλιοφάνεια για αυτή τη στιγμή, 12 βαθμοί Κελσίου και η ανώτατη θα φτάσει στους 25, εξαιρετικός καιρός.
2: Μην ξεχάσετε ότι λίγο μετά τις 9.30 παίζουμε Δεν Κολλάει. Θα ακούσετε 12 λέξεις, οι 10 ταιριάζουν μεταξύ τους, ενώ οι 2 όχι, ήρθαν από άλλο παραμύθι. Αυτές καλείστε κι εσείς να βρείτε και άμα κερδίσετε,
1: ναι,
2: θα μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα δίπλωμα οδήγησης. Δεν θα σας δώσουμε το δίπλωμα. Τα μαθήματα και την εξέταση θα σας δώσουμε.
1: Και μακάρι να τα περάσετε.
0: Έτσι ακριβώς. Καλή επιτυχία. 6931-965-965 είναι η επαφή Viber.
1: Και έχουμε, παιδιά, κατάταξη. Ποια χώρα βγήκε πρώτη σε κάτι που κανείς δεν θέλει ιδιαίτερα να κερδίσει και πόσο κοντά ή μακριά είναι η Ελλάδα μας σε λίγο η παγκόσμια κατάταξη που θα μας κάνει να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω.
0: Έτσι σε θέλω.

0: Stumbling In στον Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Vivian και Κωστή. Και αν πιστεύεις ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε πρωταθλητές στο άγχος, σου έχουμε νέα. Δεν πήραμε μετάλλιο, αλλά κάναμε μια πολύ αξιοπρεπή προσπάθεια. Έτσι. Και χαμογελάμε για αυτήν. Έτσι δεν είναι, Στέλιο?
1: Ακριβώς, βγήκε παγκόσμια κατάταξη για τις αγχώδεις διαταραχές. Και όχι, δεν είμαστε πρώτοι, αλλά μεταξύ μας θα αρχίσουμε να χωνόμαστε τώρα γιατί δεν είμαστε πρώτοι.
0: Τα στοιχεία... Έτσι ήταν η Vivian, την είδα εγώ, διαχώθηκε λιγάκι.
1: Τα στοιχεία αυτά λοιπόν, παιδιά, αφορούν το 2023 και στην κορυφή βρίσκεται η Πορτογαλία με περίπου 13.291 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους.
2: Τι λες?
1: Δεύτερη έρχεται η Μάλτα. Τρίτη Βραζιλία και ακολουθούν Ιράν, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Και πάμε Ελλάδα! Όχι, 16 παιδιά. Είμαστε στη 16η θέση παγκοσμίως με περίπου 9.635 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, δηλαδή περίπου 9,6%. Και μάλιστα βρισκόμαστε ψηλότερα από Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Εντάξει, κάνουμε αστεία, αλλά το άγχος είναι λίγο σοβαρό και σε κάποιες περιπτώσεις ακραίες. Βέβαια, θέλει μια σημαντική διευκρίνηση. Μιλάμε για τις εκτιμήσεις αχωδών διαταραχών και οι διαφορές μεταξύ χωρών επηρεάζονται και από το πόσο εύκολα γίνεται διάγνωση και καταγραφή. Αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εντάξει, είναι μια κατάταξη. 16η θέση.
0: Πάντως έτσι όπως θα είπες, ρε φίλε, λίγο αγχώθηκα παραπάνω εγώ. Λίγο μπουρουμπούρου γρήγορα, έτσι δεν είναι?
3: Τι θα γίνει με αυτό? Ξέρεις τι μου κάνει εμένα εντύπωση? Το Ιράν το καταλαβαίνω. Τη Μάλτα δεν την καταλαβαίνω.
1: Η Μάλτα, ρε φίλε, πολύ θέλουμε να πάμε εκεί πέρα να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε.
0: Εγώ σκέφτομαι, παιδιά, ότι η έρευνα είναι του 2023. Μήπως έχουμε ανέβει κανένα δύο-τρεις θέσεις, ρε παιδί μου.
1: Μα δεν γίνεται κάθε χρόνο καλά.
0: Α, να μην αγχωνόμαστε δηλαδή.
1: Όχι, μην αγχώνεσαι άλλο και θα ανέβουμε κι άλλο στην κατάταξη.
0: Okay.
3: Για να μην αγχώνεστε κιόλα, το δίπλωμα είναι το πρώτο βήμα σας. Το σημαντικό όμως είναι να μάθεις να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια. Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη βρίσκεις έμπειρους εκπαιδευτές, διπλώματα όλων των κατηγοριών και σωστή προετοιμασία για τον δρόμο. Θα τους βρεις στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9, σχολές οδηγών Κυριακάκη. Οδηγείς σωστά, Κυριακάκης φυσικά.

0: 96,5.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
2: Όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να εμπιστευτώ την καρδιά.
0: Παλμός 96,5.

0: Καλημέρα, αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Είναι η ώρα που παίζουμε το Δεν Κολλάει. Σας δίνουμε καθημερινά 12 λέξεις. Δύο από αυτές τις 12 δεν κολλάνε με τις υπόλοιπες 10. Και αυτές τις δύο πρέπει να ανακαλύψει σήμερα η φίλη Ελένη.
1: Ελένη, πολύ σωστά. Γεια σου, Ελένη.
2: Γεια
1: σας,
2: καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλά.
0: Αυτή την ώρα είσαι σπίτι, δουλειά ή στο δρόμο?
2: Είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
0: Είσαι στο δρόμο για τη δουλειά. Λοιπόν, δεν θα σε καθυστερήσουμε πολύ, γιατί είσαι και στο αυτοκίνητο. Οπότε να ξεκινήσουμε γρήγορα, παιδιά, να λέμε τις λέξεις.
1: Πάρα πολύ ωραία, ναι. Ξεκίνα,
0: λοιπόν,
1: Κωστή.
0: Ελένη, οι λέξεις έχουν ως εξής: τετράδιο, μαρκαδόρος, πίνακας, φωτοτυπία.
1: Κασετίνα, θρανείο, σειραπτικό, τιμοκατάλογος.
3: Κουδούνι, απουσιολόγιο, μολύβι, απόδειξη.
0: Πάμε και πάμε άλλη μία πιο γρήγορα. Τετράδιο, μαρκαδόρος, πίνακας, φωτοτυπία.
1: Κασετίνα, θρανείο, σειραπτικό, τιμοκατάλογος.
3: Κουδούνι, απουσιολόγιο, μολύβι, απόδειξη.
0: Αυτές είναι οι 12 λέξεις. Ποιες από αυτές τις 12 λέξεις δεν ταιριάζουν?
1: Ποιες δύο? Δύο δεν κολλάνε.
2: Δεν κολλάνε ο τιμοκατάλογος και η απόδειξη.
1: Για να δούμε, για να δούμε τώρα τι μπορεί να πετύχει η Ελένη. Ναι! Μπράβο, Ελένη, μπράβο, με τη μία.
0: Ελένη, πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Μπαίνει στην κλήρωση, λοιπόν, η οποία θα γίνει τέλος του μήνα, για να κερδίσετε ένας από εσάς, οι οποίοι τα καταφέρατε στο Δεν Κολλάει, ένα πλήρες πακέτο μαθημάτων οδήγησης και φυσικά την εξέταση για το δίπλωμα.
0: Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Bye bye. Εμείς σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση στους δρόμους και πρόβληση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τώρα Harry Styles και Late Night Talking.
4: Παλμός 96,5.

0: Late Night Talking, Harry Styles στο Παλμόρ 96,5. Όλα επιτυχίες. Με αυτά σας ξυπνάμε κάθε πρωί και σας κρατάμε συντροφιά μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Βίβιαν, Στέλιος και Κωστής πίσω από τα μικρόφωνα και είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Καλή εικόνα από περιφερειακό, Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλής Σόλγας. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Ίωνος Δραγούμη. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή. Πολύ καλή εικόνα και από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας, αν και τσουτσουριάσαμε το πρωί, 14 βαθμοί Κελσίου τώρα, σχεδόν ηλιοφάνεια και ανώτατη θα φτάσει στους 25.
2: Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι. Έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μην αγχώνεσαι. Υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door Service, λύσεις όλο το 24ωρο στο 2310-55-99-99.
1: Πείτε μου τι ψηλά έχετε πάνω σας τώρα, διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ακίνητο προς πώληση που έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ο κοντινότερος γείτονας δεν είναι και τόσο κοντά.

0: Μέχρι και τις 11 θα είμαστε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και αν έχεις βαρεθεί γείτονες, κοινόχρηστα και το ποιος πάρκαρε πάλι εδώ, έχουμε βρει ένα ακίνητο. Και τι ακίνητο, το οποίο είναι ακριβώς στα μέτρα σου.
1: Εσύ θα αγόραζες ολόκληρο νησί με περίπου 412.000 ευρώ?
0: Βεβαίως, εγώ θα αγόραζα άνετα. 412.000 ευρώ, ναι.
1: Για όσους τα έχουν, να ξέρετε ότι γίνεται. Το Hillsday, ένα ακατοίκητο νησί στα Σέτλαντ της Σκωτίας, βγαίνει προς πώληση για περίπου 412.000 ευρώ.
0: Α, στη Σκωτία είναι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
2: Σκωτία.
1: Η έκτασή του περίπου 1.080 στρέμματα. Έχει τη δική του προβλήτα, δύο λίμνες γλυκού νερού, μεγάλη ακτογραμμή και ένα παραδοσιακό καταφύγιο. Το όμως δεν έχει δρόμους και η πρόσβαση γίνεται μόνο με βάρκα.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Το νησί έχει και τη δική του ιστορία, καθώς το 1891 ζούσαν εκεί περίπου 30 άνθρωποι, ενώ παλαιότερα υπήρχε ακόμη μία μικρή σιδηροδρομική γραμμή για τη μεταφορά γρανίτη. Σήμερα είναι ακατοίκητο, αλλά μπορεί να αποκτήσει νέο ιδιοκτήτη, ρε παιδιά. Το ερώτημα είναι, εσείς θα δίνατε 412.000 ευρώ για να έχετε το δικό σας νησί?
2: Θύμησε με που είναι αυτό το νησί.
1: Στη Σκωτία.
2: Μα σκότησε, τώρα σκοτίστηκα.
0: Δεν θέλει.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
0: Τώρα να έχει ολόκληρο, ολόκληρο νησί, να έχει παραλίε, να βγαίνει έξω να πίνει τον καφέ και να τουρτουρίζει το κρύο.
2: Μα είναι πράγματα τώρα αυτά.
0: Από
2: να
0: μένα
2: φύγω
0: είναι
2: από την Ελλάδα,
0: όχι.
2: Από τον ήλιο.
0: Από μένα είναι όχι.
2: Έλα τώρα. Δηλαδή εντάξει, 400.000 τα έχω, αλλά εκεί πέρα δεν πάω.
0: Εντάξει.
1: Ο πελούσιο.
0: Πόσο πελούσιο πια. Δηλαδή κάπου όπαρε, φίλε.
2: Εντάξει. Θες να σου δώσω τίποτα?
0: Τι θα πάρεις μετά τα 412 που έχεις?
2: Α, χιλιάδες έλεγε.
0: Ναι.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
5: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
7: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Παλμός 96,5.
8: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ξύπνα το Στέλιο, Βίβιαν, βγαίνουμε.
1: Έλα, ξύπνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτώβρη. Για μία ακόμα ώρα θα είμαστε μαζί. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής που έχει τίτλο
3: Πρωινό με Παλμό.
0: Το βρήκα πάλι.
2: Στην τρίτη ώρα έχουμε φυσικά το παιχνίδι που σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε και γιατί όχι να κερδίσετε ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε αν το καινούριο κόλπο στο dating είναι τελικά το να σταματήσει όλα τα κόλπα. Σε λίγο η τάση που κερδίζει όλο και περισσότερου σύγκρου.
0: Έχουμε και τα παράξενα. Τα φιστίκια ανθίζουν πάνω από το έδαφος, αλλά μεγαλώνουν κάτω από αυτό. Μετά την ανθοφορία, ένα μικρό κοτσάνι τρυπώνει στο χώμα και εκεί σχηματίζεται ο καρπός. Το ξέρετε αυτό, το ξέρατε?
1: Δεν το ξέραμε.
2: Θα μας πεις και άλλα για να μάθουμε και άλλα.
0: Εντάξει τώρα, αφού θέλετε, θα σας πω.
2: Εντάξει λοιπόν, σε λίγο θα σας πούμε και τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα. Τώρα, Charlie Puth και Attention. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Παιδιά, εμείς τώρα. Τώρα μεγαλώνουμε.
1: Κάνουμε μάθημα γλώσσα-γλώσσα στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Απορώ, ρε φίλε, δεν τις τραβουλάς γλώσσες με αυτά που κάνεις.
0: Όχι, όχι. Και είναι, παιδιά, έχει να κάνει. Το κάνουν κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι όχι. Δεν έχει να λέει. Δεν είναι κάποιο ταλέντο μου.
1: Εγώ σε σκεφτόμουν σε μυρμικοφάγο που έχει 60 εκατοστά γλώσσα να το κάνεις αυτό.
0: Και μπορώ να κουμπίσω και τη μύτη μου με τη γλώσσα μου.
1: Αλήθεια είναι, εντάξει, εκεί που φτάνει η μύτη σου λογικό είναι. Ψιλομύτη.
0: Τι λες, μωρέ. Κοντομύτη σε πρέπει να ήμουν.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Καλά τα νέα από τον Περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη, την Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασιλή Σόλγα. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Αγίου Δημητρίου, ο Μαλήρο είσαι δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από τη Τσιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
0: Εξαιρετικός, λίγο θα πάμε να βουτήξουμε. 17 βαθμοί Κελσίου τώρα, ηλιοφάνεια, τρέλα, πάμε για καφέ, 25 βαθμοί υψηλότεροι.
1: Κερνά.
0: Και... δεν θα πάμε τελικά, δεν είναι χώρα.
2: Μην ξεχνάτε όμως ότι λίγο μετά τις 10.30 παίζουμε Βρέστη Μούφα. Θα ακούσετε τρεις πληροφορίες. Οι δύο είναι αλήθεια, η μία είναι ψέμα και αυτή πρέπει να βρείτε. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 6931-965-965 στο Viber, γράφοντας τη λέξη Μούφα, για να λάβετε κι εσείς μέρος στο παιχνίδι μας.

0: ξαναγλώσσατε κι εσείς. Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Παράξενα ξεκίνησε σήμερα η μέρα.
1: Έλα,
0: διαβάζω
1: τώρα.
0: Στη Θεσσαλονίκη, 47χρονη τα έκανε γυαλιά καρφιά στη Μοναστηρίου. Έσπασε τα τζάμια τριών αυτοκινήτων, παιδιά.
1: Γιατί καλέ, τι έπαθε.
0: Ένας άλλος Θεσσαλονικιός πήγε να ταξιδέψει στο Παρίσι με έγγραφα άλλου.
2: Ωραίος.
0: Και τέλος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος τραγούδησε στόπα και στο ξαναλέω σε μονή του Αγίου Όρους. Τι συμβαίνει, παιδιά?
2: Άλλος.
0: Τι παράξενα
2: μίστης
0: είναι αυτά.
1: Παιδιά, έχω χειρότερα.
0: Τι χειρότερα?
1: Καλύτερα, καλύτερα, καλύτερα.
0: Α, καλύτερα παράξενα.
1: Λοιπόν, παιδιά, μετά από πλημμύρα στο New Jersey, ένας μικρός καρχαρίας καταγράφηκε να κολυμπά στον δρόμο και να ανεβαίνει σε μία είσοδο σπιτιού. Κανονικά μπήκε μέσα. Ήταν ένα ακίνδυνο είδος που ζει κοντά στις ακτές.
0: Ζει κοντά στις ακτές και πάει και καμιά επίσκεψη που και που.
1: Ναι,
0: ρε. Κατάλαβα εγώ.
1: Ένα καφεδάκι, ένα μπισκοτάκι, κάτι να το κεράσουν. Το μακρύτερο στίκ αλαντικού είχε μήκος 130.896 μέτρα.
0: Όταν δείχνεις να λες και με το συμπάθειο, ρε Συστέλιο.
1: Με το συμπάθειο.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Με το συμπάθειο.
2: Τι είδος αλαντικού ήταν?
1: Μεγάλο.
0: Αέρος, ξέρουμε εμείς τι ήταν αυτό.
1: Λουκάνικο, ξέρω εγώ. Για να μην σπάσει, το τύλιξαν γύρω από μια τεράστια μεταλλική κατασκευή.
0: Μπράβο. Το έχεις κάνει ακόμα χειρότερο.
1: Ωραία, το, ναι. Δεν το σώσα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, ένας πατέρας έτρεξε ένα μίλι σπρώχνοντας το καρότσι της κόρης του σε 4 λεπτά και 17.784 δευτερόλεπτα. Πήγε για το ρεκόρ της διαδρομής και έφυγε με παγκόσμιο ρεκόρ.
2: Μπράβο το. Μπράβο.
1: Θέλετε
2: το
1: και άλλα?
0: Δώσε άλλο ένα, βρε Στέλιο.
1: Το QR code δεν δημιουργήθηκαν αρχικά για μενού και ιστοσελίδες. Σχεδιάστηκαν το 1994 για να παρακολουθούν εξαρτήματα αυτοκινήτων και να διαβάζονται ακόμη και αν είχαν λερωθεί με λάδι.
0: Μας κούρασες, Vivian. Σκάναρε τον και πάνε παρακάτω, σε παρακαλώ.
2: Θα το σκανάρω εγώ και θα το σκανάρω με τα πάρα πολύ ωραία καινούργια μου γυαλιά, τα οποία είναι από τα Οπτικά Ζωγράφο. Το ξέρεις ότι η πιο εύκολη ανανέωση είναι ένα καινούργιο ζευγάρι γυαλιά. Γιατί αλλάζεις γυαλιά και ξαφνικά αλλάζει όλο το look σου. Εκεί στα Οπτικά Ζωγράφο να πας. Τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς και επιλογές για κάθε στυλ. Από εκεί είναι και το σημερινό μας δώρο που σας δίνουμε στο Βρέστη Μούφα.
0: Αν θέλεις να τα διεκδικήσεις και γιατί όχι να τα κερδίσεις, έλα να δηλώσεις συμμετοχή στο Viber 6931 965 965.

0: κορυφά. Θα καταφέρεις να την ανακαλύψεις. Στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη κουφα και δήλωσε συμμετοχή.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
3: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
4: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
3: Door service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Παλμός 96,5.

0: Να τα είναι the best στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και φυσικά με τα καλύτερα σας ξυπνάμε κάθε πρωί και σας κάνουμε παρέα μέχρι τις 11. Με Στέλιο, Vivian και Κωστή καθημερινά μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή είναι το πρωινό μας ραντεβού και αυτή την ώρα έχουμε ραντεβού με το Βρέστη Μούφα. Ήταν αρκετές οι συμμετοχές, κάναμε την κλήρωση και στον αέρα του πρωινού καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε τον φίλο Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Πού είσαι, ρε Μάικ?
0: Μιχάλη, αυτή την ώρα είσαι στη δουλειά, στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο?
1: Τώρα είμαι στην εργασία, παιδιά.
0: Είσαι στην εργασία, από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Λοιπόν, τώρα είμαι στην Άσυρο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
2: Έτσι, μπράβο, στην εργασία. Λοιπόν, η δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Μιχάλη, είσαι έτοιμος να παίξουμε Βρέστη Μούφα?
1: Έτοιμος, πανέτοιμος.
0: Για πάμε. Μούφα! Α, τι λάθος, τι έχω βάρει, παιδιά. Λοιπόν, εντάξει, τόσο σα. Μιχάλη, πάμε να ακούσεις τις τρεις πληροφορίες. Η λέξη μπικίνι πήρε το όνομά της από την ατόλη Μπικίνι στον Ειρηνικό.
2: Αυτή είναι η μία πληροφορία. Η δεύτερη, τα δακτυλικά αποτυπώματα σχηματίζονται πριν γεννηθούμε.
3: Και η τρίτη, το πιάνο ανήκει αποκλειστικά στην οικογένεια των πνευστών οργάνων.
0: Καλά γελάει ο κόσμος έτσι. Λοιπόν, Μιχάλη.
1: Να το σκεφτούμε λίγο.
0: Take your time. Δύσκολη η μούφα σήμερα.
2: Δύσκολη, δύσκολη.
0: Για πες, Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θεωρώ πως είναι το 3.
0: Στην τύχη το παιδί. Μπράβο, για πάμε να δούμε.
1: Τα δυνατά μου, παιδιά, νομίζω. Τα κάλυψα.
0: Ναι! Συγχαρητήρια, Μιχάλη. Είσαι εξαιρετικός. Ήταν πολύ δύσκολη η μούφα και ήταν πολύ δύσκολο και εσύ να την ανακαλύψεις, έτσι δεν ήταν?
1: Ήταν.
2: Και είσαι και ωραίος τύπος, ρε φίλε. Είσαι ακροατής του Παλμού του πρωινού εδώ πέρα.
0: Μιχάλη,
1: πάμε δυνατά.
0: Πάμε δυνατά και πες και σε φίλους και σε φίλες να έρχονται να παίζουν, οκ. Okay?
1: Εννοείται.
0: Να γίνει ο χαμούλης.
2: Έγινε, αγορινά.
0: Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
2: Τι ωραίους ακροατές έχουμε.
0: Καταπληκτικούς, πανέμορφους. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Τώρα πάμε να ακούσουμε Maroon 5. Και she will be loved.

0: Στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα και ας άργησες. Με Vivian, Κωστή και Στέλιο μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11 και είναι η τελευταία φορά που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Πολύ καλή εικόνα από Περιφερειακό, Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλή Σόλγα. Ομαλήρο είσαι Αγίου Δημητρίου, Εγνατία, Τσιμισκή και Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια, 18 βαθμοί Κελσίου τώρα και η υψηλότερη θα φτάσει στους 25.
0: Μήπως τελικά το πιο σεξι πράγμα που μπορείς να κάνεις ένα ραντεβού είναι να σταματήσεις να το παίζεις δύσκολος.
2: Υπάρχει τώρα μια νέα τάση στα ραντεβού που λέγεται τσαλάντ dating ή σαλάντ dating και ουσιαστικά λέει σταματήστε να το παίζετε δύσκολο. Αντί να κάνεις πως δεν σε νοιάζει, δείχνεις ξεκάθαρα ότι ενδιαφέρεσαι. Στέλνεις πρώτος μήνυμα, προτείνεις εσύ το ραντεβού και λες ανοιχτά αν θέλεις να ξαναδείς τον άλλον χωρίς παιχνίδια. Παιχνιδάκια θα πω εγώ. Η εφαρμογή γνωριμιών Hinge ανακοίνωσε μάλιστα ότι οι αναζητήσεις για τον όρο αυξήθηκαν πάνω από 200% μέσα στο 2026.
0: Τι λες?
2: Οι ειδικοί λένε πως αυτή η νοοτροπία μπορεί να μειώσει φαινόμενα όπως το ghosting, δηλαδή όταν κάποιος εξαφανίζεται χωρίς καμία εξήγηση. Και παραδείγματα αυτής της τάσης θεωρείται και η σχέση της Taylor Swift με τον, με τον Travis Kelce, που εκφράζουν δημόσια τη στήριξη και την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον. Με λίγα λόγια, το νέο trend λέει ότι τελικά είναι πιο ελκυστικό να φαίνεται ότι γουστάρεις, να το πω λέει.
0: Εγώ μπερδεύτηκα, τα έχω κάνει από Chaland Date. Πώς λέγεται αυτό?
2: Chaland Dating.
0: Εγώ το έχω κάνει Salad Dating. Σαλάτα τα έχω κάνει. Η Taylor Swift τι σχέση έχει με όλο αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σχέση έχει τον κόσμο.
1: Ξεκαθάρισε το τοπίο η Taylor, λογικά.
2: Ξεκαθάρισε. Μαζί με τον Travis Kelce λένε πόσο αγαπάνε ο ένας τον άλλον.
1: Ωραία, άρα.
2: Δεν τα λέγανε.
1: Άρα το δείχνουμε.
0: Chaland Baby.
2: Το δείχνουμε.
1: Ό,τι πρέπει να δείξουμε, θα το δείξουμε.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία, θα σας δείξω και εγώ και την ενέργεια που πρέπει να έχετε. Η Energy δίνει νέα ενέργεια στην Καλαμαριά με ένα νέο ανανεωμένο Energy Store στην οδό Πόντου 72 και στις 8 Οκτωβρίου είμαστε όλοι καλεσμένοι στα εγκαίνια του Energy Store στην Καλαμαριά, που δεν είναι μόνο για να δούμε τον νέο χώρο, αλλά και για να κερδίσουμε δώρα. Διότι όποιος έρθει μπορεί να κερδίσει από τις 8 Οκτωβρίου μέχρι τις 8 Νοεμβρίου το ρεύμα του για έναν ολόκληρο χρόνο ή και να πάρει μέρος στην κλήρωση που θα γίνει εκείνη τη στιγμή για να κερδίσει ένα από τα 3 ηλεκτρικά πατίνια που κληρώνονται. Ανακεφαλαίων λοιπόν 8 Οκτωβρίου Καλαμαριά, Πόντου 72 και ώρα 6 με 9 το απόγευμα. Για τον διαγωνισμό, ρεύμα της χρονιάς, ισχύουν όροι και προποθέσεις στο energy.gr.
3: Παλμός 96,5. Παλμός 96,5.

0: Έτσι θα λέμε αύριο μεθαύριο για το Στέλιο τον Παναγόπουλο. Σαν πάτη δεν θα γιούστε.
1: Ακού να σου πω, παιδιά, ακούστε λίγο. Πονάει λίγο ο λαιμός μου. Έχω λίγο βιχαλάκι. Φτερνίστηκα 2-3 φορές και μου λένε α, αύριο χάλια θα είσαι. Εάν αύριο είμαι χάλια, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Σε μαόνι θα σε βάλω να ξέρει. Θα οξιά.
1: Θα έρθω και θα σα φυσάω μέσα στη μούρη.
0: Μην για τυχόν, μην τολμήσει και
1: θα σα φιλήσω.
0: Δεν θέλουμε τα φιλιά σου. Γεια σου θέλουμε να μα πει γεια σου να τελειώνουμε με σένα. Λοιπόν, γεια σα, ήρθε η ώρα να σα πούμε κι εμεί, γιατί σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 11. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλου και σε όλε εσά που ήσασταν και σήμερα στην παρέα. Ελπίζουμε να περάσετε ωραία. Να ευχαριστήσουμε και όλου εσά που θέλετε να έρχεστε να παίζετε με τα παιχνίδια μα. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι στο πρωινό με Παλμό από τη δεύτερη για την τρίτη ώρα πάντα σα περιμένουν παιχνίδια και δώρα.
2: Λοιπόν, μένετε όλοι συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί για 3 ώρε η Εύη Ανδρεκόπουλου στο μικρόφωνο και μετά έχουμε και Χρύσα Πλιάκου μέχρι τι 5.
0: Μην ξεχνάτε, έχετε ραντεβού με το Φτιάξε Βαλίτσα λίγο κοντά στι 12.30 και στι 3.30. Μόλι ακούσετε το ηχητικό 2310 508 950, διεκδικείτε τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Easy Travel You και από τον Παλμό 96,5.
1: Ακούνε το ηχητικό μετά από πόση ώρα έχουν.
2: 5 λεπτά.
1: Έτσι, πράγμα να τα πούμε και αυτά, έτσι να είστε λίγο γρήγοροι. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σα αποχαιρετήσουμε, αλλά εννοείται ότι θα τα πούμε και πάλι αύριο στι 8 για ακόμη ένα
3: πρωινό με Παλμό.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
5: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Παλμός 96,5.

καλημέρα σε όλους. Είστε στον Παλμό 96,5. Όλοι επιτυχίες. Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 2. Τρεις ώρες γεμάτες μουσική, αγαπημένες επιτυχίες, θετική διάθεση και φυσικά όλα όσα αξίζει να μοιραστούμε μαζί σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-965-965. Πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια, γιατί η συγγνώμη μοιάζει πλέον περισσότερο με ήττα. Και μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει τέχνη που πραγματικά μας συγκινεί? Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα τα δούμε σε πολύ λίγο και φυσικά επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Πού αλλού, στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Στα Πατήσια, λοιπόν, μια 76χρονη πήγε το μεσημέρι τη Δευτέρα σε νηπιαγωγείο για να παραλάβει το εγγόνι τη.
1: Μια χαρά
0: μόνο
1: μέχρι εδώ.
0: Που υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα. Δεν είχε μαζί την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση.
1: Α.
0: Οι νηπιαγωγοί, όπως ήταν υποχρεωμένες, αρνήθηκαν να τη παραδώσουν το παιδί και τότε τα πράγματα ξέφυγαν. Mm. Ακολούθησε έντονο καυγά ανάμεταξύ του. Η 76χρονη φέρεται να επιτέθηκε σε νηπιαγωγό, προκαλώντας τις εκδορές στο πρόσωπο.
1: Τι λέει η γιαγιά,
0: κλείθηκε η αστυνομία και η γιαγιά συνελήφθηκε.
1: Άσχετα μας ξέρουν, δεν μας ξέρουν, πρέπει κάποια πράγματα να τηρούνται.
0: Εντάξει, είναι και αρχή της χρονιάς δηλαδή.
1: Δεν πρόλαβα να τη γνωρίσουν τη γιαγιά. Τώρα τη μάθαν και από την καλή. Και από την ανάποδη. Γιατί βγήκε λίγο ανάποδη γιαγιά, να τα λέμε αυτά.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
3: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-769090. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-769090.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Παλμός 96,5.

96,5 όλοι επιτυχίες, Εύα Ντρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να δούμε πώς κινούμαστε αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ομαλή είναι η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους με μικρές καθυστερήσεις στην Ίωνος Δραγούμη, Αγίου Δημητρίου, Δωδεκανήσου και Λεωφόρου Στρατού. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 21 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε μάθει να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας, αλλά έχουμε ξεχάσει να παραδεχόμαστε το λάθος μας. Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως θα πρέπει να σου πω πως αν μείνεις από μπαταρία, γκουγκλάρεις αμέσως LK μπαταρίες ή με ένα μόνο τηλέφωνο στο 2310-602-5740 έχετε άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο σε Κορδελιό, Εύωσμο, Πολύχνη και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ποιότητα, αξιοπιστία και delivery στο χώρο σας. Όταν το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, ο τεχνικός έρχεται με οργανωμένο εξοπλισμένο όχημα και σου προτείνει την κατάλληλη λύση. Επώνυμες μπαταρίες, 24ωρη εξυπηρέτηση, επιτόπου τοποθέτηση με την εγγύηση του ονόματος LK Battery.

Καημό, 96,5 μόνο επιτυχίες. Εύα Τρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Έχετε παρατηρήσει πόσο δύσκολο έχει γίνει μερικές φορές να πούμε απλά μία συγγνώμη? Ειδικά όταν μία διαφωνία έχει γίνει δημόσια ή κάπου στα social media, η υποχώρηση μοιάζει σχεδόν με ήττα. Αντί για μία καθαρή συγγνώμη, βλέπουμε συχνά εξηγήσεις, δικαιολογίες ή μία προσπάθεια να αποδείξουμε ότι τελικά είχαμε δίκιο. Κι όμως, το να παραδειχτεί κάποιος ότι έκανε λάθος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χάνει. Ίσως τελικά το δύσκολο σήμερα δεν είναι να έχουμε άποψη, αλλά να μπορούμε να την αλλάξουμε όταν τα δεδομένα μας διαψεύδουν. Να σου υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο πως στις 12.30 ακριβώς οι γραμμές θα ανοίξουν και θα μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή στο 2310508950 για να κλείσεις τη θέση σου για 4 διανυκτερεύσεις στην Κωνσταντινούπολη, ένας διαγωνισμός που το διοργανώνει το Easy Travel You και ο Παλμός 96,5. Επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και με τον καιρό, που αλλούμε φυσικά στον Παλμό 96,5.

0: 5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

0: ακούσω 96,5 όλες επιτυχίες, Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2 και να πω μια καλημέρα σε όσους έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας. Τα μηνύματά σας εννοείται μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber στο 6931-965-965. Εμείς πάμε αμέσως να δούμε πώς διεξάγεται αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ομαλή είναι η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους με μικρές καθυστερήσεις στην Ίωνος Δραγούμη, Αγίου Δημητρίου, το Δεκανήσου, Λεωφόρου Στρατού και Τσιμισκή. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 21 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα θα πρέπει να σε ρωτήσω, έχει σημασία αν ένα έργο τέχνης το δημιούργησε ένας άνθρωπος ή η τεχνητή νοημοσύνη? Πρόσφατη έρευνα δείχνει πως ναι. Όταν οι άνθρωποι γνώριζαν ότι ένα έργο είχε δημιουργηθεί από AI, συχνά το αξιολογούσαν διαφορετικά, ακόμη και όταν το ίδιο το έργο δεν είχε αλλάξει. Γιατί στην τέχνη δεν κοιτάμε μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά μας ενδιαφέρει και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό, τι ήθελε να πει και ποια ιστορία υπάρχει πίσω από όλη τη δημιουργία. Άρα, όταν δεν υπάρχει άνθρωπος πίσω από το έργο, αλλάζει και ο τρόπος που το αισθανόμαστε.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

λοιπόν και ρεμπέτικο. Παλμό 96,5. Όλη επιτυχία σε Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο. Και στο μεταξύ θα πρέπει να σου πω πως το πρώτο βήμα πάντα ξεκινά από το Easy Travel You. Θα τους βρεις στη Μαραζιά 72 στη Χαριλάου με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 2264 82 και στα social media ως Easy Travel You. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει σίγουρα να σου υπενθυμίσω πως στις 12.30 ακριβώς θα ανοίξουν οι γραμμές για να μπορέσεις να δηλώσεις συμμετοχή για το ταξίδι, για το μεγάλο αυτό ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με 4 διανυκτερεύσεις. Παίρνεις και καλείς το 2310 50 89 50. Στο μεταξύ εμείς έχουμε πολλά θέματα για τη συνέχεια. Υπάρχει τραγούδι που δεν ανέχεται ούτε για 10 λεπτά κάποιος. Και όταν λέμε έρχομαι σε 5 λεπτά, πόσα λεπτά εννοούμε πραγματικά, θα τα δούμε όλα σε πάρα πολύ λίγο.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5 όλα επιτυχίες. Εύα Ντρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να δούμε πώς κινούμαστε αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ομαλή είναι η κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους με μικρές καθυστερήσεις στην Ίωνος Δραγούμη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελά και Τσιμισκή. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 22 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ποιο είναι το τραγούδι που θα προτιμούσατε να μην ξανακούσετε ποτέ? Θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως, θα πρέπει να σου πω ότι στο αυτοκινητάκι.gr θα βρείτε τα καλύτερα παιδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Φυσικά, μπορείτε να διαλέξετε το παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που σας αρέσει, Ωρεοκάστρο 91 στη Σταυρούπολη και φυσικά στο αυτοκινητάκι.gr.
1: Παλμός 96,5.

0: όταν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
3: LK.
2: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
3: 2310 76 90 90.
2: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
3: 2310 76 90 90.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή, πρωτοποριακό σύστημα laser 4K, σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους, η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX, η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
5: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
6: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Παλμός 96,5.
7: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.

96,5 όλα επιτυχίες. Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Να σου πω σε αυτό το σημείο πως οι γραμμές για το διαγωνισμό έχουν κλείσει. Θα μπορείς βέβαια και στις επόμενες εκπομπές και φυσικά αύριο και μεθαύριο να δηλώνεις συμμετοχή στο 2310-50-89-50. Υπάρχει τώρα ένα τραγούδι που μόλις ακούσετε τις πρώτες νότες θέλετε αμέσως να το αλλάξετε. Για μένα μπορεί να υπάρχει, ίσως και για εσάς, δεν είστε πάντως οι μόνοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι μουσικές προτιμήσεις μας είναι τόσο προσωπικές που ένα τραγούδι μπορεί να γίνει για κάποιον ένα διαχρονικό αριστούργημα και για κάποιον άλλον η απόλυτη τιμωρία. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι πολλές φορές δεν φταίει καν το ίδιο το τραγούδι. Μπορεί απλώς να μην ταιριάζει ο ήχος, η φωνή, ο ρυθμός ή ακόμα και το πόσο συχνά το έχουμε ακούσει. Και τελικά, αυτό που θεωρούμε καλό ή κακό στη μουσική είναι πολύ πιο προσωπικό από όσο νομίζουμε. Γιατί ο εγκέφαλός μας δεν ακούει απλώς ένα τραγούδι εκείνη τη στιγμή, αλλά το συγκρίνει με όσα ήδη ξέρει και με όσα έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να μάθουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και με τον καιρό, που αλλούμε φυσικά στον Παλμό 96,5.

0: εποχές του χρόνου που η απιστία παίρνει τα πάνω της. Άνοιξη και καλοκαίρι.
1: Ναι, εκεί που αρχίζουν οι κάψες.
0: Αυτό, ο ήλιος ανεβαίνει, η θερμοκρασία ανεβαίνει, η διάθεση φτιάχνει, βγαίνουμε περισσότερο, φλερτάρουμε περισσότερο και γενικά οι αντιστάσεις ψιλοπέφτουν. Οπότε τώρα που το ξέρετε, αν ο σύντροφός σας αρχίσει ξαφνικά να αγαπάει πάρα πολύ τις καλοκαιρινές εξόδους, ένα μάτι παραπάνω δεν βλάπτει.
2: Τι είναι σε ένα μάτι παραπάνω?
1: Ένα μάτι, ρε παιδί μου, για να μην σε ματιάζουν και να μην ματιάζει. Ένα τέτοιο μάτι
2: είναι αυτό.
0: Εγώ νόμιζα ότι θα τη έβγαζε τη σαλινή στο μάτι, να σου πω.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
6: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
10: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
11: Παλμός 96,5.

0: 96,5 μόνο επιτυχίες Εύεδρε Κοπούλου στο μικρόφωνο και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Πάμε αμέσως να δούμε πώς διεξάγεται αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις σε αρκετούς δρόμους. Βλέπω εδώ Ίωνος Δραγούμη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελάτση, Μισκή, Αγίας Σοφίας, Λεωφόρου Στρατού και Λεωφόρου Νίκης. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 23 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε 5 λεπτά φεύγω. Μία φράση που ανάλογα με τον άνθρωπο μπορεί να σημαίνει 5 λεπτά, 15 λεπτά ή μην περιμένεις πριν τις 8 να έρθω να βρίσκομαι κάπου εκεί τριγύρω. Οι ψυχολόγοι έχουν μελετήσει το πώς αντιλαμβανόμαστε το χρόνο και έχουν διαπιστώσει ότι αν είμαστε απασχολημένοι ή απορροφημένοι σε κάτι, ο χρόνος μπορεί να μας φαίνεται πολύ μικρότερος. Γι' αυτό το «έρχομαι σε λίγο» δεν είναι πάντα ψέμα. Μπορεί απλώς να είναι μια πολύ αισιόδοξη προσωπική εκτίμηση του χρόνου. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ μόλις βρήκα τι δικαιολογία θα χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα.
1: Παλμός 96.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 96,5.
3: Ακόμα 5, Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Να καλησπερίσω φυσικά και όλους όσους έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας και να σου πω πως το άρωμα λέει πολλά πριν καν μιλήσεις. Και το αρωματοθέραπη χαρίζει κάθε μέρα διπλό άρωμα σε έναν τυχερό ακροατή ή ακροάτρια. Αρωματοθέραπη, πραγματική θεραπεία αρώματος. Στην Διαγόρα μέχρι Γορίου Λαμπράκη και στο aromatotherapy.gr. Να πω σε αυτό το σημείο πως για να δηλώσετε συμμετοχή στέλνετε τα στοιχεία σας στο Viber και απαντάτε στην ερώτηση που θα σας θέσω εδώ και τώρα. Το νούμερο από το Viber είναι το 6931-965-965 και η ερώτηση που θα σας κάνω είναι η εξής. Ποιο όργανο του ανθρώπινου σώματος μπορεί να αναγεννηθεί σε μεγάλο βαθμό? Έχουμε τρεις απαντήσεις και θα πρέπει να βρείτε ποια είναι η σωστή. Η καρδιά, το σηκώτη ή ο εγκέφαλος? Επαναλαμβάνω άλλη μία φορά για τους ακροατές που δεν έχουν προλάβει να ακούσουν, ποιο όργανο του ανθρώπινου σώματος μπορεί να αναγεννηθεί σε μεγάλο βαθμό. Α, η καρδιά, Β, το σηκώτη ή Γ, ο εγκέφαλος. Δηλώνετε γρήγορα συμμετοχή στο Viber.

0: Παλμός 96,5, Βεδρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Και σαν σήμερα 7 Οκτωβρίου του 1969 κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που θα άλλαζε την ιστορία της pop. Και είναι το I Want You Back από τους Jackson 5, και πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται ένας μόλις 11 ετών Michael Jackson. Η φωνή του κλέβει αμέσως τις εντυπώσεις και το τραγούδι γίνεται η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος. Λίγους μήνες αργότερα φτάνει στο νούμερο 1 της Αμερικής, ενώ οι Jackson 5 γίνονται ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήματα της εποχής τους. Και όλα αυτά με ένα 11χρονο στο μικρόφωνο. Τώρα θα πρέπει σίγουρα να σου πω πως στο Coffee Gold θα βρεις κρέμες προσώπου και ματιών, overnight cream και serum, και αυτή την περίοδο όλη η σειρά σας περιμένει με 20% έκπτωση στο coffeegold.com.
1: Παλμός 96,5. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

96,5 όλη επιτυχία σε Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Και αν ψάχνατε κάτι διαφορετικό για απόψε στις 8.30, στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχει μια παράσταση που παντρεύει τη σύγχρονη μουσική με τρεις από τις πιο δυνατές ιστορίες της ελληνικής παράδοσης. Ο Δημήτρης Μαραμής παρουσιάζει τους Στοιχειωμένους, μια μουσικοθεατρική τριλογία που περνά από το Γιοφύρι της Σάρτας, το Τραγούδι του Νεκρού Αδελφού και το Στοιχείο της Χάρμενας. Μια διαφορετική ματιά στις ιστορίες που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε ήδη και ίσως αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει σίγουρα να σου πω πως η Energy δίνει μια νέα ενέργεια στην Καλαμαριά με έναν ανανεωμένο Energy Store στην οδό Πόντου 72 και στις 8 Οκτωβρίου είμαστε όλοι καλεσμένοι στα εκένια του Energy Store στην Καλαμαριά, που δεν είναι μόνο για να δούμε τον νέο χώρο αλλά για να κερδίσουμε δώρα, διότι όποιος έρθει μπορεί να κερδίσει από τις 8 δεκάτου μέχρι τις 8 εντεκάτου το ρεύμα του για ένα ολόκληρο χρόνο ή και να πάρει μέρος στην κλήρωση που θα γίνει εκείνη τη στιγμή για να κερδίσει ένα από τα 3 ηλεκτρικά πατίνια που κληρώνονται. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο ξανά με πολύ μουσική και όμορφη διάθεση. Στο μεταξύ δεν φεύγει κανείς, μένετε όλοι συντονισμένοι, γιατί στη συνέχεια έρχεται η Χρύσα Πλιάκου, όπου θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 5. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι τότε να χτυπάτε όλοι με παλμό.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
4: LK.
3: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
4: 2310-76-90-90.
3: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
4: 2310-76-90-90.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Θέλεις νέο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείς μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Η λογική λέει Energy.
0: Παλμός 96,5.

Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους από τον Παλμό 96,5. Χρύσα Πλιάκου στα μικρόφωνα, εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Το αγαπημένο σου τρίωρο μόλις ξεκίνησε. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε tips για καλύτερη ζωή. Φυσικά θα δούμε ποια είναι αυτή η χώρα που περιμέναμε να δούμε εκτός Eurovision 2027 και τελικά έφυγε και δεν θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Και φυσικά θα δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, είναι μέσα εβδομάδα και κάπως η αλήθεια είναι η διάθεση είναι λίγο ανεβασμένη σήμερα. Γιατί όσο σκεφτόμαστε ότι το Σαββατοκύριακο είναι κοντά, καταλαβαίνεις, κάπως χαιρόμαστε λίγο παραπάνω. Πάμε τώρα για Ηλία Καμπακάκη και Παλιό Πράγματα. Εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ρεκ και έλα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα στα νέα του καιρού, να σου πω ότι αυτή την ώρα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα ανέβει παραπάνω. Έχει όμως μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Δεν βλέπω βροχές και φυσικά η υγρασία είναι τρομερά ανεβασμένη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα στους δρόμους της πόλης είναι καλή εικόνα στην περιφερειακή. Στο κέντρο όμως έχουμε καθυστερήσεις σε Δραγούμη Βενιζέλου, εκεί στην Εγνατία, λίγο επάνω στην Αγίου Δημητρίου και στην Εθνική Αμήνη. Αν είσαι στα δυτικά, είναι εξαιρετική η εικόνα, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Αν είσαι στα ανατολικά, βλέπω ζητήματα στη Μαρτίου και στην Καραμανλή, τα γνωστά εκεί στα φανάρια του. Τώρα να σου πω ότι αν η σίτα σου κόλλησε, το ρολό σου δεν ανεβαίνει και το παράθυρο δεν λειτουργεί όπως παλιά. Η Θε System αναλαμβάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε σίτες και ρολά με ποιοτικά υλικά, προσοχή στο χώρο σας και φυσικά άμεση εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά σε προσιτές τιμές. Θε System στο 697-300-4159. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω tips για καλύτερη ζωή, για να κάνω και σήμερα τη ζωή σου λίγο καλύτερη και πιο ευχάριστη. Πάμε όμως για το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

αγαπημένοι Coldplay και Feels Like I'm Falling in Love εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης, σταθερά μαζί σου εδώ μέχρι και τις 5 και αυτή είναι η ώρα για να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα όταν κάτι σε αγχώνει, γράψ' το αντί να το σκέφτεσαι. Το μυαλό μπορεί να γυρίζει το ίδιο θέμα 40 φορές, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Σε ένα χαρτί όμως γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή γράψε τι ακριβώς σε αγχώνει, τι μπορείς να κάνεις, τι μπορείς να ελέγξεις και τι όχι. Και ξαφνικά να ξέρεις ένα τεράστιο άγχος μπορεί να γίνει δύο μικρές δουλίτσες. Έτσι απλά και ελιτά και τακτοποιημένα. Και να δεις μετά θα φύγει και το άγχος, θα φύγουν και όλα. Να σου πω τώρα ότι υπάρχουν γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μένουν πάντα ίδιες. Από το 1939 οι ξηροί καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μέλι, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σου φέρω σούπερ διαγωνισμό που δεν μπορείς να το πιστέψεις. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Μαζονάκη και το Gucci φόρεμα εδώ στον Παλμό 96,5 όλα.

0: Ζήτα! Θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες, θες system.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ΣΥΤΑΣ, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρια, ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
1: Παλμός 96,5.

Ο Ρόκος και στο χαπί εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα οι επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5 σταθερά. Και φυσικά ήρθε η ώρα για τον διαγωνισμό που σου υποσχέθηκα. Ένα υπέροχο σετ από Trickle Moon, Sour Gel, Dry Shampoo και μια κρέμα χεριών. Όλα αυτά φυσικά θα γίνουν δικά σου με ένα μόνο μήνυμά σου στο Viber του σταθμού με το όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Trickle Moon στο 6931-965-965. Και φυσικά θα γίνουν δικά σου και η κλήρωση. Μην ξεχάσεις, πρόσεξε, θα γίνει σήμερα σε πάρα πολύ λίγο. Γι' αυτό όσο προλαβαίνεις, μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε μία κόντρα την οποία σίγουρα δεν περίμενε κανείς αυτήν εδώ τη ζωή και τελικά ίσως τα λεφτά να με φέρνουν και τόσο την ευτυχία και ίσως τελικά να μην σε κάνουν και καλό άνθρωπο. Πάμε όμως τώρα για Κλαβδία και Αστερωμάτα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ηλίας Βρετός και έχεις τον τρόπο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο και είμαι εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Και φυσικά νομίζω πως όλα μπορώ να τα δεχτώ σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αναγκαστικά κιόλας, γιατί κάπως πρέπει να επιβιώσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όμως αυτό που δεν θα αντέξω ποτέ είναι την κόντρα με τον Καρβέλα και τη Βύση. Πραγματικά είναι από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που δεν περιμέναμε στο μουσικό κόσμο. Γιατί υπήρξαν ζευγάρι, υπήρξαν παντρεμένοι, κάνανε ένα παιδί, χωρίσανε, βρέθηκαν σε διάσταση, βρέθηκαν χωρισμένοι και προφανώς με προβλήματα. Συνέχισαν όμως τη συνεργασία τους και έφτασε τώρα μια οικονομική διαμάχη να μπει ανάμεσά τους. Φυσικά ο Καρβέλας έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες, καθώς έχει βγει και έχει ξεσπάσει και ζητάει κάποια αρκετά χρήματα από την Αναβύση. Μάλιστα, η ίδια θέλω να σου πω ότι βγήκε και δήλωσε. Απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και απείλησε ότι θα με καταστρέψει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Μέχρι και η ίδια είναι συγκλονισμένη, όπως βλέπεις, ούτε η ίδια θα μπορέσει να το πιστέψει ποτέ. Τι να πω, δεν ξέρω, μακάρι όλο αυτό να βγει σε καλό. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Σίγουρα μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3 και εμείς φυσικά δίνουμε ραντεβού στη δεύτερη μας ώρα. Πάμε όμως τώρα για Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Χαμένων Ονείρων, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μονάς.
3: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-5599-99.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

και 8 η ώρα στον Παλμό 96,5 σταθερά. Για χαρά και καλησπέρα σε όλους που είστε σε αυτήν εδώ την παρέα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το δίλημα της ημέρας. Θα δούμε όμως και τι δουλειά έχουν τα τραγούδια του Μαζονάκη σε ένα κλαμπ στη Ρωσία που τα έχει κάνει viral ένας Ρώσος DJ. Πριν από όλα αυτά, φυσικά σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Τώρα είμαι εδώ για να σου προτείνω ανεπιφύλακτα την εταιρεία Coffee Goldie για την καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας με face cream, overnight cream, eye cream και serum για πρόσωπο και μάτια. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να τη δοκιμάσεις, γιατί στο coffeegoldie.com τρέχει έκπτωση 20% σε όλη τη σειρά. Ακόμη να μπεις να τα δοκιμάσεις και να διαλέξεις τα δικά σου. Πάμε τώρα για Πέτρο Ιακωβίδη και τέλεια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

3 και 18 η ώρα εδώ στον Παλμά 96,5 σταθερά. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα εδώ μαζί σου. Μέχρι και τις 5 σου τα λέω ραδιοφωνικά. Τώρα, αν κινείσαι στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι η εικόνα στην περιφερειακή είναι σχετικά καλή. Βλέπω τώρα μικρές καθυστερήσεις στο ύψος του Παπαγεωργίου με κατεύθυνση ανατολικά. Αν είσαι στο κέντρο, θέλω λίγο την υπομονή σου στην Τζιμισκή και λίγο επάνω στην Αγίου Δημητρίου και στα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα. Βλέπω μικρά ζητήματα στην Αγίων Πάντων, τα γνωστά εκεί και πάνω στην Νεάπολη, λίγο στη Βενιζέλου και στην Παναγία Φανερωμένη. Αν τώρα είσαι στα ανατολικά, μικρές καθυστερήσεις έχει η Μαρτίου, η Καραμανλή και λίγο η Βασιλίση Σόλγας στην αρχή της. Τώρα, αν θέλεις να φτάσει η αποστολή σου γρήγορα, με σιγουριά και με ασφάλεια, η μόνη επιλογή που θα κάνεις είναι Rapid Courier. Έχει express παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα και κάνει αποστολές φυσικά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάθε περισσότερα στο rapidcourier.gr, κάθετος αποστολή τώρα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε τι έχει κάνει αυτός ο Ρώσος DJ και έχει κάνει ένα χαμό και έχει κάνει viral το μαζονάκι εκεί στα εξωτερικά. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Σαμπάνη και εμένα σου βλέμμα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχία.

Αγαπημένη Άννα Βύση, εδώ στον Παλμό 96,5 και όχι γιατί. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Είμαι εδώ μαζί σου και σου τα λέω μέχρι και τις 5. Και τώρα πάμε έτσι στα λίγο μουσικά νέα της ημέρας. Τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ταξιδεύουν και εκτός Ελλάδος πλέον και μπαίνουν στα clubs του εξωτερικού. Ο Ρώσος DJ M. Hustler έχει εντάξει επιτυχίες του Έλληνα τραγουδιστή στα sets του, δίνοντας το ένα πιο club ήχο και φυσικά ξεσηκώνοντας το κοινό. Έτσι, τραγούδια που είχαμε συνδέσει με τα ελληνικά νυχτερινά μαγαζιά αποκτούν διεθνές vibe και βρίσκουν ακροατές πολύ μακριά από την Ελλάδα. Όμως εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί θέλουμε ο ελληνικός χαρακτήρας και η ελληνική μουσική να βγαίνει και προς τα έξω. Γιατί σαν την ελληνική μουσική άλλωστε δεν έχει τίποτα άλλο. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε περίπου 3 λεπτάκια από τώρα εγώ θα ρίξω το σήμα και εσύ θα μπορείς να κάνεις το πρώτο βήμα για Κωνσταντινούπολη. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο θα ακούσεις το σήμα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Θα μπορείς να καλέσεις εδώ στο σταθερό του σταθμού, να δηλώσεις το όνομά σου και να δηλώσεις συμμετοχή για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό μείνε στον Παλμό 96,5 και μόλις ακούσεις το σήμα, φυσικά μπαίνεις και συντονίζεσαι. Τώρα πάμε για Γιώργο Μαζονάκη, μιας που τον αναφέραμε, και τελειώσαμε εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Ο Mark Herbst, 69 ετών, Καναδός, και αποφάσισε να κάνει τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο. Και μέσα σε 324 ημέρες έκανε περίπου 30.000 χιλιόμετρα, μπήκε στον Guinness ως ο γυραιότερος άνδρας που έκανε τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο. Παράλληλα, συγκέντρωσε σχεδόν 68.000 καναδικά δολάρια για την έρευνα κατά του καρκίνου. Η σύζυγός του Τζάκι πέθανε από καρκίνο το 21 στα 55 της. Μάλιστα, σε κάποια από τα μέρη που επισκέφτηκε, σκόρπισε τις τάχτες της, εκπληρώνοντας πράγματα που είχαν ονειρευτεί μαζί, ρε Κωστήρε και Βιβιάν.
2: Κωστή, τώρα μια και έρχεται και σένα ο Σονούμπο η ώρα, να ξέρει τι θα σε κάψει.
3: Τι λέει, ρε!
4: Όχι, δεν θέλω εγώ να με κάψετε, εγώ θέλω να με θάψετε.
2: Όχι, θα σε κάψουμε.
4: Όχι, ρε, εσύ να με θάψετε, είπα θέλω.
2: Όχι, θα σε κάψουμε και θα ρίξουμε και τη στάχτη έτσι.
3: Κάτσε, μωρέ, μην πετάς τη στάχτη από εδώ, έφαγα το χέρι του.
4: Μην είσαι τέτοιο, ρε.
0: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Φτιάξε βαλίτσα.

0: Το Χ, άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
6: Νέα Υόρκη.
5: Καλό.
6: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Τι κάνει.
1: Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο και νομίζω πως ήρθε η ώρα να σου πω ότι οι γραμμές έκλεισαν για σήμερα. Αύριο επιστρέφουμε με τρεις νέες ευκαιρίες για να φτιάξεις βαλίτσα φυσικά και να ταξιδέψεις στην Κωνσταντινούπολη με τον Παλμό 96,5. Γι' αυτό μένεις συντονισμένος από το πρωί μέχρι και το απόγευμα, γιατί τρεις φορές θα ακούσεις αυτό το σήμα και θα μπορείς και την ώρα να συντονιστείς. Τώρα στο δίλημα της ημέρας σε ρωτάει το εξής: να έχεις έναν άνθρωπο που σε καταλαβαίνει απόλυτα ή 100 που σε αγαπούν απόλυτα. Από τη μία, η αλήθεια είναι ότι έχεις έναν άνθρωπο που καταλαβαίνει πραγματικά τα πάντα χωρίς να πεις κουβέντα. Από την άλλη, έχεις 100 ανθρώπους που σε αγαπούν πάρα πολύ, αλλά κανένας δεν σε καταλαβαίνει απόλυτα. Ίσως τελικά αυτό να είναι λίγο πρόβλημα, από την αλήθεια, γιατί καμιά φορά θέλουμε έναν άνθρωπο να μας καταλαβαίνει λίγο παραπάνω. Ωραία η αγάπη, πάρα πολύ ωραία, αλλά τι να το κάνεις χωρίς μηδέν κατανόηση. Φυσικά, μπορείς να μου στείλεις τις απαντήσεις σου και να τις συζητήσουμε στο Viber του σταθμού, στο 6931-965-965. Και μην ξεχάσεις να μας κάνεις follow και στα social media του σταθμού. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το γεγονός ότι ο Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται να πει το τελευταίο του αντίο στην Αργεντινή και το ποδόσφαιρο πραγματικά ετοιμάζεται να συγκινηθεί. Πάμε τώρα όμως να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παλμό 96,5 όλα οι επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Εδώ σταθερά μαζί σου μέχρι και τις 5 και τα λέμε δυναμικά. Και τώρα έρχομαι να σου πω ότι μια ιστορική στιγμή καταγράφεται για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ο Λιονέλ Μέση ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής στο φιλικό απέναντι στον Μπενίν. Ο ποδοσφαιριστής ανέβασε μάλιστα ένα βίντεο μόλις εχθές, αφού δείχνει για τελευταία φορά τη φανέλα νούμερο 10, γράφοντας ένα τελευταίο παιχνίδι, μια φανέλα για μια ζωή. Μετά το Μουντιάλ του 2022, η μυθική του πορεία με την Αλμπισελέστε φτάνει στο τέλος της. Η αλήθεια είναι πως είναι μια όντως τρανταχτή είδηση, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχουμε συνηθίσει να ακούμε και είναι και πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Τώρα για εσένα που μόλις συντονίστηκες, ήρθες πάνω στην ώρα, γιατί τώρα δίνουμε ραντεβού για τις 8 Οκτωβρίου στο νέο Energy Store στην Καλαμαριά. Πόντου 72 η διεύθυνση, εγγένεια η αφορμή και τα δώρα ένας πολύ καλό λόγος για να είσαι εκεί. Την ίδια μέρα θα γίνει επιτόπου κλήρωση για 3 ηλεκτρικά πατίνια και άκουσε τώρα τι άλλο παίζει. Ένας τυχερός θα κερδίσει το ρεύμα του για έναν ολόκληρο χρόνο. Από τις 8 Οκτωβρίου μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου συμμετέχετε στο διαγωνισμό Το Ρεύμα της Χρονιάς αποκλειστικά στο νέο κατάστημα και κάνοντας την αίτησή σας εκεί παίρνετε δώρο μια Smart LED ταινία. Ανενωμένο κατάστημα της Energy Καλαμαριά λοιπόν και το γιορτάζουμε στις 8 Οκτωβρίου. Energy Καλαμαριά, πόντου 72 και ώρες 6 με 9. Για το διαγωνισμό ρεύμα της χρονιάς ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο το ρολί θα δείξει 4 και εμείς δίνουμε ραντεβού στην τρίτη μας ώρα. Πάμε όμως τώρα για Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Σκέφτεσαι ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις? Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Μπες τώρα στο energy.gr.
9: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
10: Παλμός 96,5.
11: Καλημέρα, είσαι μόνη. Χθες δεν...

4 και 6 ώρα εδώ στο Παλμό 96,5 σταθερά. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, εδώ στην τρίτη μας ώρα. Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους που είστε συντονισμένοι αυτή την ώρα εδώ στον Παλμό και φυσικά για σένα που είσαι εδώ από την αρχή. Ξέρεις ότι δεν έχω λόγια. Συνέχισε να είσαι εδώ πέρα γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο και σήμερα θα σε προβληματίσει και φυσικά θα δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης εκεί έξω στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα εδώ στον Παλμό 96,5 όλα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: δυο.
1: Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, στον αέρα εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. 4 και 16 δείχνει το ρολόι, φυσικά είναι Τετάρτη 7 του Οκτώβρη, απογευματάκι για Τετάρτης για την ακρίβεια και φυσικά έχουμε κέφι και διάθεση και πάρα πολύ ωραίο καιρό, ιδανικό για να κάνεις βόλτες στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αν κυκλοφορείς στους δρόμους, να σου πω ότι έχουμε πολλές καθυστερήσεις στην περιφερειακή για στα δύο ρεύματα. Όπου και αν πας δηλαδή θα βρεις καθυστερήσεις, αν είσαι στο κέντρο. Θέλω την υπομονή σου τώρα επάνω στην Κασάνδρου, στην Αγνατία, σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Ερμού και στα Φανάρια του Βαρδάρη. Αν είσαι στα δυτικά, είναι καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Στα ανατολικά όμως, πολλές καθυστερήσεις έχουμε σε Μαρτίου, Μπότσαρη Παπαναστασίου και στην Καραμανλή στα Φανάρια τους αυτή την ώρα. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο έρχεται το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο και σήμερα θα σε προβληματίσει. Πάμε όμως τώρα για Μαριάννα Κατσιμίχα και το βάλς των χαμένων ονείρων εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Νίκος Οικονομόπουλος και βάλει το τέρμα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Μαζί σου για λίγο ακόμη, περίπου μέχρι και τις 5. Και φυσικά το unpopular opinion της ημέρας έρχεται για να σε προβληματίσει. Για σήμερα σου λέει ότι μπορεί να πέρασες τέλεια σε ένα πάρτι και πάλι όμως να θέλεις να φύγεις εκεί γύρω στις 11. Δεν σημαίνει ότι βαρέθηκες ή ότι δεν πέρασες καλά ή ότι δεν συμπαθείς κανέναν, δηλαδή τα πιο προφανή που σκέφτονται όλοι. Μπορεί απλώς να τελείωσε η κοινωνική σου μπαταρία. Και αυτό είναι okay. Στις 9 μπορεί να λες, άντε πάμε να το κάψουμε, και στις 11, παιδιά, εγώ θα την κάνω. Και ξαφνικά η επιστροφή στο σπίτι, το ντουζ και το κρεβάτι μοιάζουν καλύτερα από οποιοδήποτε after. Και αλήθεια είναι αυτή, όσο περνάνε τα χρόνια, ακόμα και εμείς είμαστε κάτω των 30, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, το να είμαστε σπίτι, να αράζουμε και να απολαμβάνουμε το μπάνιο και το κρεβάτι μας, το απολαμβάνουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε μία πολύ ωραία έρευνα. Στην Ιαπωνία, ο ύπνος πλέον δεν είναι χάσιμο χρόνο, είναι διαγωνισμός και μπορεί πολύ απλά να σε κάνει πλούσιο. Αυτά κάνουν εκεί στην Ιαπωνία. Πάμε όμως τώρα για Κατερίνα Λιόλιου εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχία.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-7690-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-7690-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-7690-90.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Αυτό που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσών 61, Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.

αγαπημένος Γιώργος Μαζονάκης που σου τραγουδάει τέρμα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι η Χρυσά Πλιάκου στο μικρόφωνο εδώ μαζί σου σταθερά μέχρι και τις 5. Και φυσικά τώρα σε πάω στην μακρινή Ιαπωνία όπου διοργανώθηκε ένας διαγωνισμός όπου το ζητούμενο είναι πάρα πολύ απλό: να κοιμηθείς. Οι συμμετέχοντες ξαπλώνουν σε αναπαυτικά στρώματα με αισθητήρες που καταγράφουν τον ύπνο τους και έχουν 90 ολόκληρα λεπτά για να αφαιθούν στην αγκαλιά του Μορφέα. Και το έπαθλο πάνω από 2 εκατομμύρια γεν, δηλαδή περίπου 11.000 ευρώ για τον καλύτερο ύπναρα. Νομίζω εδώ είμαστε, κάπου βρήκαμε το διαγωνισμό μας. Κάποιος θα μου πει πού δηλώνουμε συμμετοχή, να μπούμε κι εμείς, να δούμε θα κερδίσουμε τελικά. Γιατί η αλήθεια είναι πως αγαπάμε τον ύπνο λίγο παραπάνω. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και φυσικά θα πάμε για κλείσιμο. Έρχεται όμως τώρα Γιώργος Κακοσέος και σου τραγουδάει Κάνε μας τη χάρη εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Άννα Βύση και Άρτζη, στη νέα τους κυκλοφορία όλα πιο πάνω, εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε καθυστερήσει στην περιφερειακή στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα και λίγο μετά στο ύψος του Αγίου Παύλου με κατεύθυνση ανατολικά. Αν είσαι στο κέντρο, θέλω την υπομονή σου επάνω στην Αγίου Δημητρίου, αυτή την ώρα στην Ιασονίδου, στην Εγνατία, σε Δραγούμη Βενιζέλου και κάτω στη Λεωφόρο Νίκης. Αν είσαι στα δυτικά, είναι καλή εικόνα, βλέπω μόνο καθυστερήσεις στη Μίκη στο από το ύψος της Νεάπολης και προς τα κάτω, δηλαδή με κατεύθυνση στο κέντρο. Και αν είσαι στα ανατολικά, είναι εξαιρετική η κατάσταση. Βλέπω μικρές καθυστερήσεις μόνο τώρα

τη Βασιλίζου Σόλγας εκεί στην αρχή της και λίγο στην Καραμανλή στα φανάρια της. Είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουν και σήμερα μαζί σου εδώ σταθερά στον Παλμό 96,5 2 με 5 στο αγαπημένο σου τρίωρο. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο και καλό απόγευμα. Να ευχηθώ, σε αφήνω με παν παν, Καλλιόπη Μητροπούλου και Ενισόπεδη Δίσκο εδώ στον Παλμό 96,5 και ραντεβού αύριο στις 8 το πρωί με το πρωινό να ακούς τα παιδιά, τον Κωστή, τον Σέλιο και τη Βίβιαν που σου φτιάχνουν τη μέρα. Εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε όμως, σε φιλόγλυκα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
5: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
6: Παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
5: Door service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
0: 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Στα Πατήσια, λοιπόν, μια 76χρονη πήγε το μεσημέρι της Δευτέρας σε νηπιαγωγείο για να παραλάβει το εγγόνι της.
2: Μια χαρά μέχρι εδώ.
1: Που υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα. Δεν είχε μαζί την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση.
2: Α.
1: Οι νηπιαγωγοί, όπως ήταν υποχρεωμένες, αρνήθηκαν να της παραδώσουν το παιδί και τότε τα πράγματα ξέφυγαν. Mm. Ακολούθησε έντονος καυγάς ανάμεταξύ τους. Η 76χρονη φέρεται να επιτέθηκε σε νηπιαγωγό, προκαλώντας τις εκδορές στο πρόσωπο.
2: Τι λέει η γιαγιά?
1: Κλείθηκε η αστυνομία και η γιαγιά συνελήφθηκε.
2: Άσχετα μας ξέρουν, δεν μας ξέρουν, πρέπει κάποια πράγματα να τηρούνται.
1: Εντάξει, είναι και αρχή της χρονιάς, δηλαδή.
2: Δεν πρόλαβα να τη γνωρίσουν τη γιαγιά. Τώρα τη μάθανε και από την καλή.
1: Και
2: από την ανάποδη. Γιατί βγήκε λίγο ανάποδη γιαγιά, να τα λέμε αυτά.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ήττα. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: και παγκόσμια κατάταξη για τις αγχώδεις διαταραχές. Στην κορυφή βρίσκεται η Πορτογαλία με περίπου 13.291 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Δεύτερη έρχεται η Μάλτα. Τρίτη η Βραζιλία και ακολουθούν Ιράν, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Και πάμε Ελλάδα! Είμαστε στη 16η θέση παγκοσμίως με περίπου 9.635 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, δηλαδή περίπου 9,6% και μάλιστα βρισκόμαστε ψηλότερα από Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.
1: Πάντως έτσι όπως θα είπες, ρε φίλε, λίγο αγχώθηκα παραπάνω εγώ.
0: Όχι, μην αγχώνεσαι άλλο και θα ρεύουμε κι άλλο στην κατάταξη.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ξύπνησε την επιδερμίδα σου με τη δύναμη του καφέ. Coffee Goldie, η ολοκληρωμένη skin care σειρά που θα λατρέψεις. Face cream, overnight cream, eye cream και face and eye serum με εκχύλισμα καφέ και καφεΐνη και άλλα ενεργά συστατικά όπως νιασιναμίδη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ και πανθενόλι. Για ενυδάτωση, λάμψη και μια πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη. Ανακάλυψέ τη στο coffeegoldie.com. Coffee Goldie, ο καφές που ξύπνα την επιδερμίδα σου.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
6: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
6: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
6: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
6: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram. MyRent Car.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
5: LK.
4: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
5: 2310-769090.
4: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
5: 2310-769090.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
8: Θέλεις νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις?
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως, βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Okay.
9: Okay, τι?
10: Okay, θα πάμε.
11: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Αυτό που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Σκέφτεσαι ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις. Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Μπες τώρα στο energy.gr.
4: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
5: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
3: Για στα σου λίγο μην εδώ.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
5: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
4: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
5: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι.
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

χαμός. 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.